0: μπεχέ. Μαζόρα φι φι φι φι μπαντολέ.
1: Μη δίνεις τι άλλο ρε πατώσα κομμέ καγετώσε τη δίνουαση τα φιά.
0: Μαζόρα νο παγαν πίλα για να φαμάνσαι νε φι φι.
1: Πικινίνου ρε με φρέ.
0: Ούι με σε μου αλέλα καλύτερα.